0: Pourquoi pas?
1: Μέσα στο ζωντανή, εμείς εδώ είσαι καλό, δηλαδή. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: papa.
1: Μέσα ζωντανή εμείς εδώ είσαι κατά το λάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.